άρπουρα ήταν δεν σε ποτέ. Σα που γαρε είντε μου αχάμανο αν τα γελεμένει. Που χαρε πιτέ ρεχεντούχα ώρα κου μουσικα που. Εδεμή και να οικόμιδα.